0: Όχι, κύριε. Όχι, κύριε, συμποτάλα.
1: Όχι, συμβούλα.
0: Δεν βουλάβουλε όλο το ένα. Δεν σου λέγα τα βουλάβουλε όλες παρακαμβάνω. Αν βατάνιου μάθα το αμήνα.